0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Шест часа.
0: Κάτρα FM. Съвременната хит музика.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 12 часа.
0: Съвременната хит музика. Κάτρα FM.

Κατρέφεν στο Τσιαλού 4. 25 years of my life is still trying to get up that